0: 乱七八糟的。
1: 哎呀，对对对，
0: 都不能看
1: 了。哎呀，对对对，哎呀，所以啊，
0: 真的是。
1: 对了对了对了
0: 对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了对了